0: It's Rock FM Cyprus broadcasting live for this lovely Saturday from UCLan University in Larnaca today for the Cyprus AI Expo between 12 and 2 with Tom and Jerry. And of course, in a few minutes, Fozzy Goussous is taking the stage with a speech titled that has everyone talking. The prompt is dead. Why? I don't know. We will find out.
1: Θα τα βρούμε βεβαίως ενώ συνεχίζουμε ζωντανά από το UCLan Cyprus, Rock FM Cyprus, εδώ στη Λάρνακα για το Cyprus AI Expo. Μόλις πήγε λοιπόν και στη σκηνή και ανεβαίνει ο Fozzy Goussous με ένα τίτλο ομιλίας που έχει ξεσηκώσει συζητήσεις, αρκετές συζητήσεις γι' αυτό και θα τα πει ο κύριος Fozzy. The prompt is dead. Εκεί βεβαίως που όλοι τρέχαμε να μάθουμε πώς να δίνουμε εντολές στο ChatGPT και όλα τα σχετικά, οι ειδικοί σήμερα μας λένε ότι το AI εξελίσσεται τόσο γρήγορα που οι παραδοσιακές εντολές είναι ήδη παρελθόν.
0: Fantastic news. We have spoken with the experts. We talked to them. And of course, we have the chance to learn some more. So, it's Rock FM Cyprus broadcasting live from UCLan today between 12 and 2 on the 2026 AI Expo. And we will have the chance to speak with some other presenters as well. Of course, Kia will join us in a while, so we will share a few words with her. So, if you're heading down to Pila, this is where the UCLan is situated in Larnaca. The energy is very, very nice and packed with startups and live tech demos. Wow.
1: Wow.
0: Wow.

0: It's Rock FM Cyprus, broadcasting live for this lovely Saturday here at the opening of the AI Expo of 2026 in Larnaca today. It's Tom and Jerry broadcasting live. This is Rock FM Cyprus, broadcasting from UCLan University in Larnaca. And for today, you have the chance to find out all the details regarding AI, what's going on, what's happening, and of course, the details from the presenters, which they will present a full schedule program. So we had until now the future of intelligence, which is the message for today. And of course, we had Alexia Trakaki, which explained the environment behind AI. It's Rock FM Cyprus with Tom and Jerry. Hello, Tom.
1: Γεια σου, Τζέρι. Λοιπόν, βρισκόμαστε στη Λάρνακα, Rock FM Cyprus και πιο συγκεκριμένα στο Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus στη Λάρνακα. Και ο λόγος είναι το Cyprus AI Expo 2026, το οποίο έχει ξεκινήσει εδώ και ώρα και ο παλμός της τεχνητής νοημοσύνης χτυπάει εδώ. Υπήρχε πριν ένα σύνθημα The Future of Intelligence, όπου ο κόσμος γέμισε τις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου. Καφές βεβαίως και αρκετά όλα υπάρχουν εδώ στο UCLan Cyprus. Βλέπουμε βεβαίως και συζητάνε μέσα εδώ πως το AI Jerry αλλάζει τη ζωή, τη δουλειά και το μέλλον μας. Όλα αυτά γίνονται στο UCLan Cyprus.
0: With us today, we need to welcome the lovely Kia. Kia is with us, joining the crew for today. And she's an AI expert. Are you an AI expert? Hi, Kia.
2: No. Hi, Tom and Jerry. Hello again.
0: Hello.
2: From lovely Larnaca.
0: Yes, we are in Larnaca again today. The weather is fantastic. It's a little bit hot, but it's all right. We
2: can handle it. It's hot, but it's perfect for a swim right after, right?
0: Yes. After this one, we're going to the beach.
2: Exactly. Let's go for a cocktail by the beach.
0: Ah, fantastic.
2: Amazing.
0: So, again, we like to welcome you with our crew. It's lovely to have you with us today again. You're giving a different air at the air of Rock FM talking. You've got a lovely voice.
2: Thank you, Tom. I appreciate that. I enjoy being here with you guys, and I was so looking forward to it.
0: Fantastic. So would you like to share a few words? What you can do? Are you an AI expert?
2: No, I'm not an AI expert, and I don't want to be one. There are several AI experts out there, so no, I'm just going to be watching from a distance, let's say.
0: Okay, and use it only for a certain benefit.
2: Exactly. I'm an old school, so I would like to use it with balance, like Jerry said here.
0: Jerry, he knows everything about AI.
2: Oh.
0: He's expert. He's the one and only. He's like best friend with AI.
2: Oh, how do you feel about your best friend, Jerry?
1: Καλός φίλος, λοιπόν, πραγματικά το AI, το οποίο να πω ότι μπορούμε να το δώσουμε και μια ονομασία. Ο καθένας μπορεί να έχει μια ονομασία, σαν φίλο, έτσι. Εγώ, ας πούμε, όποτε το χρησιμοποιώ, το λέω Μίτσο.
2: Γεια σου, ρε Μίτσο.
1: Αυτό ακριβώς κάνω. Γεια σου, Μίτσο. Τι κάνεις, Μίτσο? Καλά είμαστε με όλα αυτά. Σήμερα θέλω να μου πεις γι' αυτό και γι' αυτό. Κάπως έτσι το AI. Απλώς παράλληλα, το AI σκέφτεται πολλές φορές, πιστεύω, για εμάς. Αλλά και αυτό χάνουμε ένα κλικ από εμάς που δεν σκεφτόμαστε εμείς για μας.
2: Δεν είναι αυτό λίγο ανησυχητικό?
1: Είναι λίγο ανησυχητικό, αλλά παράλληλα, μάλλον αυτό είναι το μέλλον.
2: Ναι.
1: Που βλέπουμε μπροστά μας, κάπως έτσι δηλαδή.
2: Okay.
1: Και αυτό βεβαίως είναι που συζητάνε εδώ πέρα περί το AI Expo εδώ πέρα που γίνεται στο UCLan Cyprus Larnaca, όλα τα σχετικά που.
2: Πολύ ωραία. Για σένα είναι ο Μίτσος, για κάποιους είναι the girlfriend.
1: Ναι, ναι, the
2: or
1: girlfriend.
2: Or the boyfriend.
1: Yeah, exactly. It's going like that.
2: Yeah, it's very like interesting.
1: Yes, it is. And we are here in Larnaca for UCLan Cyprus, βεβαίως, για το AI Expo.

0: Πρώτο θέμα σα, λοιπόν, και όπως είπαμε, βρισκόμαστε στη Λάρνακα 102,1. Μην ξεχνάτε, μπορείτε να μας ακούτε στη Λάρνακα. Για σήμερα Σάββατο, λοιπόν, ζωντανά από το Auckland Cyprus, το Cyprus AI Expo. Έχει περάσει λίγο μετά τις 1 το μεσημέρι και έχουμε συνέχεια. Τι ακριβώς έχουμε τώρα εδώ πέρα στη συνέχεια?
1: Τώρα, Jerry, άκου τίτλο που θα... Ακού τώρα τίτλο Τζέρι που θα μας μιλήσει στη σκηνή ο Φάουζιν Γκούσους. Είσαι έτοιμος?
0: Φάουζιν Γκούσους.
1: Είσαι έτοιμος για αυτό τον heavy metal τίτλο τη συζήτησή του? Λοιπόν, άκου τώρα. The prompt is dead.
0: The prompt is dead.
1: What?
0: The prompt is dead.
1: What? Τι σημαίνει άραγε αυτό, Τζέρι?
0: Πάντως ακούγεται πάρα πολύ πραγματικά αυτό που λες για ένα
1: heavy metal,
0: heavy metal rock συγκρότημα.
1: Μου λείπει rock και heavy metal, ναι, ίσως, ναι, στο background και να βγαίνει ο Φάουζι στη σκηνή και να μιλά...

0: For that, I don't know.
1: Και γιατί ακριβώς μιλάμε τώρα δηλαδή εδώ πέρα?
0: Λοιπόν, ο φίλος Φαουζίν Κούσους, τώρα εκεί που μάθαμε όλοι να χρησιμοποιούμε το chat GPT και να δίνουμε εντολές και να μαθαίνουμε διάφορα informations, έρχεται και μας λέει το AI εξελίσσεται τόσο γρήγορα που οι παραδοσιακές εντολές, αυτά τα prompts, ναι, είναι στο παρελθόν. Mm. So, αν θέλετε παιδιά να μάθετε τι συμβαίνει, γιατί δεν έρχεστε μια βόλτα εδώ στην πύλα σήμερα και να μάθετε από κοντά τι είναι αυτό το The Prompt is Dead,
1: ακριβώς,
0: Jerry?
1: Ακριβώς. Ελάτε εδώ πέρα, εδώ είμαστε και εμείς, εδώ στο Oakland Cyprus, λοιπόν, 102,1 Rock FM.

0: Rock FM Cyprus 102.1 Pure Rock for Larnaca.
1: Thinking of selling or renting your property on Cyprus's beautiful west coast? Talk with the experts at Olugio Properties in Coral Bay. With over 15 years of experience, one of the highest success rates on sales and rentals. Professional, trusted, results driven. Visit olugio.com, your real estate partner.
2: Escape to the authentic taste of Cyprus at Sangaridis Winery. Open daily from 11 a.m. to 6 p.m, now including Sundays. Enjoy unforgettable wine tasting experiences, handcrafted local delicacies, gourmet platters, and exquisite flavors perfectly paired with every glass. Experience the warmth of true Cypriot hospitality in a beautiful winery setting. Sangaridis Winery, where fine wine, exceptional taste, and tradition come together. Now open on Sundays. Make your reservation today at 26 722 777 or visit www.sangaridiswinery.com.
3: Περισσότερες νύχτες, περισσότερη απόλαυση, ένα καλοκαίρι που ξεχωρίζει. Κερδίστε έως και 30% αυτό το καλοκαίρι και ζήστε την απόλυτη οικογενειακή απόδραση. Στο Cap St. George's, επιλέξτε 3, 5 ή 7 διανυκτερεύσεις και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές με τα παιδιά έως 13 ετών να φιλοξενούνται και να δειπνούν δωρεάν, με ημιδιατροφή να συμπεριλαμβάνεται. Για κρατήσεις, καλέστε στο 26 000 000 ή επισκεφτείτε την στο σελίδα μας σήμερα. Cap St. George's. Εκεί όπου ξεκινούν τα αξέχαστα καλοκαίρια.
4: Most of the time you need space to store things. It's a fact. At Peter Morton Removals, we have a lot of space to store anything. It's a fact. With one of the largest storage facilities on the island, we're trusted by hundreds of happy customers who safely store with us short and long term. Visit our website, petermortonremovals.com, for details. Make your next move with Peter Morton Removals.
5: 10 χρόνια foodie και η όρεξή σου παραμένει η αγαπημένη μας γιορτή. Μέσα σε μια δεκαετία φέραμε χιλιάδες γεύσεις, αμέτρητες παραγγελίες και ατέλειωτες στιγμές απόλαυσης στην πόρτα σου. Λέμε ένα μεγάλο ευχαριστώ και συνεχίζουμε με περισσότερες λιχουδιές, ταχύτητα και απόλαυση. Foodie. 10 years delivering Cyprus.
6: Καλιάνο Πίτσα. Get two extra large pizzas for just $31.50 only by ordering online at pizzacaliano.com. Caliano Pizza.
7: Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.

0: FM Cyprus.
1: Pizzeria Galliano now gives you the chance to scan and order just like that. Easy, with special offers and great deals. Just send only from our brand new way of ordering. Visit italianfoodpafos.com. Pizzeria Galliano, made with love.
2: 10 χρόνια foodie και η όρεξή σου παραμένει η αγαπημένη μας γιορτή. Μέσα σε μια δεκαετία φέραμε χιλιάδες γεύσεις, αμέτρητες παραγγελίες και ατέλειωτες στιγμές απόλαυσης στην πόρτα σου. Λέμε ένα μεγάλο ευχαριστώ και συνεχίζουμε με περισσότερες λιχουδιές, ταχύτητα και απόλαυση. Foodie. 10 years delivering Cyprus.
3: Water is part of every moment at home, from your first sip in the morning to the last glass at night. That's why thousands of families across Cyprus trust Karma Water. With certified water filtration systems, reverse osmosis and water softeners, Karma Water delivers clean, pure, safe water you can rely on every day. Expert advice, professional installation, ongoing support you can trust. Make the change to better water today. Call free 80,880 or visit karmawatercy.com. Karma Water. Water you trust for the people you love.
4: Have you or someone close to you ever owned a timeshare? Maybe the payments stopped. Maybe you think you're out. Do you have proof? We're seeing increasing cases across Europe where former owners believed their contract had ended, only to later discover they are still liable. If you or anyone you know have any history with timeshare, past or present, make sure you get it verified today. The European Timeshare Support Group, an original initiative by Cyprus Luxury Escapes, offers a confidential, free review of both your legal standing and any exit documentation you may have. Don't assume you're out. Verify it. Visit CyprusLuxuryEscapes.com.
5: ProAct Partnership Expatriate Advice for family and business, living and working abroad, across borders and down the generations. ProAct Know How. See, hear, or read on our website our expat guides to protect you for EU Brexit, property, business, and investment. Visit proactpartnership.com. ProAct Know How. Looking forward. Call us on 26 819 424.
6: Summer sale at Kings Avenue Mall. The biggest summer discounts are here, with amazing offers waiting for you at your favourite stores. Discover fashion, beauty, technology and so much more, all at the best prices of the season. Visit Kings Avenue Mall today and enjoy the ultimate shopping experience.
7: Πειρατεία Beer Festival 2026. Το μεγαλύτερο Beer Festival του καλοκαιριού έρχεται στην Πέγια. Στις 17, 18 και 19 Ιουλίου η πλατεία Αγίου Γεωργίου γεμίζει παγωμένη πυρά, street food και μοναδικές συναυλίες. Οι Fuse, οι Locomondo και οι αγαπημένοι μπλε ανεβαίνουν στη σκηνή του Πειρατεία Beer Festival 2026. Είσοδος μόνο 10 ευρώ την ημέρα ή 25 ευρώ για όλο το τριήμερο. Εισιτήρια διαθέσιμα σε περίπτερα, Ticketmaster και στην είσοδο. Δωρεάν είσοδος για άτομα κάτω των 18 ετών, με φουσκωτά και face painting για τα παιδιά. Και την Κυριακή ζούμε μαζί το τελικό του Μουντιάλ σε γίγαντο οθόνη. Πειρατεία Beer Festival 2026, 17, 18 και 19 Ιουλίου στην πλατεία Αγίου Γεωργίου Πέγιας. Πειρατεία Beer Festival 2026, εκεί που το καλοκαίρι έχει γεύση μπύρας.
8: More rock, more music, more chances to win on Rock FM Cyprus. Director of Public Relations.

0: The Rush Hour Show with Costas.
1: Δεν υπάρχει πιο ενοχλητικό πράγμα κάθε καλοκαίρι από τα ρημάδια τα κουνούπια. Πα! Να είσαι, ξέρω εγώ, στο σπίτι. Την έχεις πέσει για ύπνο. Και να είναι ένα κουνούπι πάνω από το κεφάλι σου την ώρα που μόλις σε έχει πάρει ο ύπνος και να ακούς αυτό το. Παιδιά, δεν υπάρχει πιο εκνευριστικό πράγμα. Συν του ότι εκτός από το να το ακούς, να σε τσιμπάει κιόλας.
0: From 3 to 5 p.m., Monday to Friday, it's The Rush Hour Show. With Costas, only on Rock FM Cyprus. Rock FM Cyprus.
2: It's the Rock FM Outside Broadcasting Team, this time from Lachi Water Sports in Lachi, with a fantastic two-hour live link with Tom
3: and Jerry. 11 του Ιούλη, λοιπόν, ένα δίωρο εδώ διασκεδαστικό στο Lachi Water Sports, στο Lachi.
2: Everything you need to know about water sports and the brand new facilities of Lachi Water Sports near Psaropoulos Fish Tavern in Lachi, you will have the chance to find out only on Rock FM Cyprus. Saturday, the 11th of July, from 12 until 2 live.
3: Σάββατο 11 του Ιούλη από τις 12 μέχρι και τις 2 ο Rock FM θα βρίσκεται στο Lachi Watersport να διασκεδάσει παρέα με εσάς.
2: With Tom and Jerry.
0: Got time to rock? It's 5 p.m. Rock FM Cyprus.

0: FM Cyprus.
1: Hey, I'm Jade, your daily dose of tea, coffee and rock energy. Join me every weekday from 7 till 10am on Rock FM Cyprus for The Breakfast Show. The greatest rock hits, good vibes and a fresh attitude to kickstart your day.
2: Sounds yummy.
0: Rock FM Cyprus.
3: Stop scrolling. Start saving. The big summer sale is now on at Premier Electrical. Grab sizzling deals on fridges, washing machines, cookers, air conditioners, air fryers, and more. Top brands. Scorching hot prices for a limited time only. Don't miss out. Visit Premier Electrical in Paphos or Limassol today or shop online at www.premierelectrical.net. Act quickly and save big before these deals disappear.
4: Καλώς ήλθατε στον κόσμο του βιβλίου. Βιβλιοπωλείο ΚΠ Κυριάκου. Ανακαλύψτε τη μεγάλη ποικιλία μας σε ελληνικά, αγγλικά και εκπαιδευτικά βιβλία, όπως και δεκάδες είδη σε γραφική ύλη για το σχολείο και το γραφείο. Βιβλιοπωλείο ΚΠ Κυριάκου. 45 χρόνια υπηρετεί πιστά το πνεύμα και τη γνώση. Έναντι δικαστηρίων κοντά στον κυκλικό κόμβο του Αγίου Νικολάου. Στη Λεμεσό. Για παραγγελίες και κατοίκον παράδοση, καλέστε μας στο 2574-7555.
5: Warning. Riding a Chibo e-bike may cause excessive smiling. Glide through the streets, skip the traffic, and enjoy the ride with power, comfort, and style. Whether it's work, coffee, or sunset rides, do it smarter with Chibo e-bikes. Ride electric. Ride happy. Visit www.chiboebike.com.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
7: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 7777 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
8: Visit Tassos Aspros Pharmacy at 81 Eleftherios Avenue in Korakat, Paphos for all your medicine and pharmaceutical needs. Cosmetics, food supplements, organic, dental and hair products and baby items including milk. Tassos Aspros Pharmacy.
9: Summer sale at Kings Avenue Mall. The biggest summer discounts are here with amazing offers waiting for you at your favorite stores. Discover fashion, beauty, technology and so much more, all at the best prices of the season. Visit Kings Avenue Mall today and enjoy the ultimate shopping experience.

0: available throughout. From July 29th till the 2nd of August, full moon weekend vibes at Val's Place, Yalia, Polis, Paphos. DJs, MCs, live acts, arts, workshops, performances, community connection and conscious vibes. One love, one island, one vibe. Tickets available now. Book online at onelovefestivalcy.com. Official media partner, Rock FM.
1: Για σένα που θέλεις να ξέρεις τι γίνεται σήμερα στη Λεμεσό, στην Κύπρο, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο, επισκέψου τώρα το limassoltoday.com.cy για να μην σε πιάνουν αδιάβαστο.
2: More rock, more music, more chances to win on Rock FM Cyprus.

0: FM Cyprus 107.2 Pure Rock for Nicosia.
1: Are your curtains looking tired or worn? Give them a new lease of life with Tipota. We offer a huge range of products to dress your windows, from new made-to-measure curtains, blinds, accessories, and thousands of fabrics to choose from. Call Tipota for a free visit at 26-622-635 or find us on Facebook, Tipota Upholstery, or tipotacyprus.com. Find us just past the police station in the centre of Peia. Tipota. We create, you enjoy.
2: Now and protect your roofs from the rain and further damage with our unique wetsuit permanent waterproofing that carries a 20-year guarantee with no maintenance or recoating every year. Wetsuit waterproofing is the only system that can remain permanently underwater. Visit waterproofingcyprus.com or call 26 934 622 for a no-obligation survey. We are the original renovation group, your number one choice in Cyprus.
3: Περισσότερες νύχτες, περισσότερη απόλαυση, ένα καλοκαίρι που ξεχωρίζει. Κερδίστε έως και 30% αυτό το καλοκαίρι και ζήστε την απόλυτη οικογενειακή απόδραση. Στο Cap St. George's, επιλέξτε 3, 5 ή 7 διανυκτερεύσεις και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές με τα παιδιά έως 13 ετών να φιλοξενούνται και να δειπνούν δωρεάν με ημιδιατροφή να συμπεριλαμβάνεται. Για κρατήσεις, καλέστε στο 26 000 000 ή επισκεφτείτε την στο σελίδα μας σήμερα. Cap St. George's. Εκεί όπου ξεκινούν τα ξέχαστα καλοκαίρια.
4: Is your smartphone broken, battery draining or any other problems? Does your computer need repair or upgrading? JTEC, a premium repair service covering data transfer and recovery. JTEC with a wide range of accessories. Visit our website jtech-cy.com or call us 70,000-560. JTEC, adjacent to Pia Stadium in Paphos. Call us now, 70,000-560.
5: Θέλεις να μετακομίσεις χωρίς ζημιές και προβλήματα? Peter Morton Removals. Με πάνω από 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο, προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις και ασφαλείς μετακινήσεις οικίαση επαγγελματικού χώρου στην Κύπρο, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη. Peter Morton Removals. Μετακομίσεις χωρίς στρες. Μάθε περισσότερα στο petermortonremovals.com ή κάλεσε στο 2692-3588.
6: Galliano Pizza. Get two extra large pizzas for just $31.50 only by ordering online at pizzacalliano.com. Galliano Pizza.
7: Every day, we push ourselves further. We give. We care. We keep going, even when we're running on empty. But sooner or later, the body whispers, enough. That's when you need a sanctuary. A comforting embrace that restores your strength so you can face tomorrow once again. Hypnos Gold Mattress by Everest. In a world that asks so much of you, take care of yourself. Sleep well. You deserve it. Hypnos Gold by Everest.
8: Hey, it's Daryl, and I've got your late mornings covered. Join me Monday to Friday, 10 to 1 p.m., right here on Rock FM Cyprus for the late morning show. Classic rock anthems, new favorites, and a whole lot of attitude to power your day. Don't miss it.
9: Let's turn it up loud.
8: Rock FM Cyprus. Real music, real rock, real people.
0: Rock FM Cyprus.

0: time to rock. It's 8 p.m. Rock FM Cyprus.
1: Ζήσε τη δύναμη της ελληνικής ροκ μουσικής. Το Rock FM Greek παίζει όλες τις αγαπημένες ελληνικές ροκ επιτυχίες. 24 ώρες το 24ωρο. Από τρύπες και πιξιλάξ μέχρι μπλε και υπόγεια ρεύματα, όλα εδώ, online. Rock FM Greek. Η καρδιά της ελληνικής ροκ χτυπά δυνατά. Μόνο στο rockfmcyprus.com.
0: More rock, more vibes. Tune into our family. Rock FM Classic and Rock FM Greek Rock. Powered by Rock FM Cyprus.

0: FM Cyprus. 98.5. Pure rock for Paphos.
1: You can save massive amounts on heating and cooling by installing our grant-approved thermal insulation. Once installed, you'll have no more freezing winters and ridiculously hot summers inside your property. See our many certified systems from our showroom on the Missoggi Avenue and choose from over 300 colours. Call 26 934622 for a no-obligation survey or visit cyprusrenovate.com. We are the original renovation group, your number one choice in Cyprus.
2: Thinking of selling or renting your property on Cyprus's beautiful west coast? Talk with the experts at Olugio Properties in Coral Bay. With over 15 years of experience, one of the highest success rates on sales and rentals. Professional, trusted, results driven. Visit olugio.com, your real estate partner.
3: Ο δικός σου σκύλος δεν είναι σαν τους άλλους. Σαν κτηνίατρος το βλέπω κάθε μέρα. Άλλες ανάγκες, άλλη ενέργεια, άλλη φιλοσοφία. Η διατροφή του δεν μπορεί να είναι η ίδια με όλων των άλλων. Γι' αυτό προτείνω Royal Canin. Διατροφή σχεδιασμένη με επιστημονική ακρίβεια, προσαρμοσμένη στη φυλή, την ηλικία και τις ανάγκες του. Royal Canin. Γιατί ο δικός σου σκύλος δεν είναι σαν τους άλλους. Συνιστόμενη από κτηνίατρους παγκοσμίως.
4: Summer is here, and so is the ultimate pizza deal. Download the Dodo Pizza app right now and get a massive 50% on your very first order. Yes, that's 50% off your favorite pizza delivered straight to you. Don't wait. Open your app store, download Dodo Pizza, and claim your 50% discount today. Yes, that's 50% off your favorite pizza delivered straight to you. Dodo Pizza in Limassol and Nicosia. Feeding the moment.
5: Saturday, 11th of July, from 5 till 9 p.m. The grand opening of Marzanko by Zacco Underwear and Haberdashery Store in Paphos. Refresh your wardrobe with 20% off storewide. Enjoy complimentary award-winning Ficardo's wine, ice-cold beer, and delicious finger food while you shop. Win an all-inclusive cruise for two with Ocean Vision by Paphos Sea Cruises, a designer Jeanette swimsuit, and a Marzanko fashion voucher. And don't miss Rock FM Cyprus Live from 6 till 8 p.m. Saturday, 11th of July, the grand opening of Marzanko by Zacco Underwear and Haberdashery Store in Paphos for her and for him. Marzanko by Zacco, where style meets celebration.
6: Πειρατεία Beer Festival 2026. Το μεγαλύτερο Beer Festival του καλοκαιριού έρχεται στην Μπέγια. Στις 17, 18 και 19 Ιουλίου η πλατεία Αγίου Γεωργίου γεμίζει παγωμένη πυρά, street food και μοναδικές συναυλίες. Η Fuse, η Λοκομόντο και η αγαπημένη Μπλε ανεβαίνουν στη σκηνή του Πειρατεία Beer Festival 2026. Είσοδος μόνο 10 ευρώ την ημέρα ή 25 ευρώ για όλο το τριήμερο. Εισιτήρια διαθέσιμα σε περίπτερα, Ticketmaster και στην είσοδο. Δωρεάν είσοδος για άτομα κάτω των 18 ετών με φουσκωτά και face painting για τα παιδιά. Και την Κυριακή ζούμε μαζί το τελικό του Μουντιάλ σε γίγαντο οθόνη. Πειρατεία Beer Festival 2026, 17, 18 και 19 Ιουλίου στην πλατεία Αγίου Γεωργίου Πέγιας. Πειρατεία Beer Festival 2026, εκεί που το καλοκαίρι έχει γεύση μπύρας.
7: The future isn't coming, it's already here. Join the Cyprus AI Expo 2026 from the 4th to the 6th of July at the UCLan University in Larnaca. Discover groundbreaking innovations in artificial intelligence through inspiring keynote speakers, hands-on workshops, startup showcases, live demonstrations, exclusive networking opportunities, and the Rock FM Cyprus Live Link on the 4th of July from 12 to 2 p.m. Whether you're a business leader, entrepreneur, developer, or simply curious about tomorrow's technology, this is the event you can't afford to miss. Cyprus AI Expo 2026. Visit cyprusaiexpo.com for tickets and information.
0: Drive time, Monday to Friday, 5 to 7 p.m. Rock FM, Cyprus.

0: Hiya, this is Dickie Dodd, and we brunch together every Saturday and Sunday morning from 9 till 12 on Rock FM Cyprus, the rock side of the island.
1: Rock FM Cyprus.
2: Ζήσε τη δύναμη της ελληνικής ροκ μουσικής. Το Rock FM Greek παίζει όλες τις αγαπημένες ελληνικές ροκ επιτυχίες. 24 ώρες το 24ωρο. Από τρύπες και πιξιλάξ μέχρι μπλε και υπόγεια ρεύματα, όλα εδώ, online. Rock FM Greek. Η καρδιά της ελληνικής ροκ χτυπά δυνατά. Μόνο στο rockfmcyprus.com.
3: The Rock. It doesn't get any better. Cyprus.

0: FM Cyprus, the hottest rock south of the North Pole.
1: Oh my God.
2: Hi, I'm Irina. I just won the 500 euros on Rock FM.
1: Thank you very much.
2: Πες όλη μέρα, ακούμε στους μόνον εσάς βασικά.
1: Thank you so much.
3: Είμαι ο Σπύρος και ακούω Rock FM. Rock FM Cyprus.

0: what happens.
1: Thank you very much. I'm going to lose my mind.
2: Αλήθεια. Τέλεια, τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: I am black. Ναι.
2: Τέλειο. Παίζει τη μουσική που μας αρέσει. Και θα βγούμε.
1: Thank you very much indeed. Rock FM is the station I would listen to.
4: I love this station. Rock FM. Cyprus.